0: κάτι, είμαι βραδιτελές, με λέει, ότι επειδή τάζαμε Dortmund παιδιού, η τάμα παιδιού λαγού. Ατρασόν κοφιμάνα, ατόλτιον, celebration.
1: Oi, oi, oi, oi! Oi, oi, oi!